είτε γεουνότ, σε δάσα είσαι είτε α. Μις λέκε βάρει απ' τα ήχουτου τερά, μις πλάνε βάρει απ' τα ήχουτου τπέα. Μις κυλόν σε λεμέστρι μέτες, και σέλισε τρίστο τάω. Μις κυλόν τε μα οίγε χίντ, για καστα γέρα.